Και βράστε βόκεν κρόγενε τα κοπά με τα κόμπραλ Σάμουελ κόμπρολ Σάμουελ Κυμπρονοτό νεπά κόκουε τα μου γένει εγκάψε τσαπ λοκέσιον κονόιν σαπ καουντι μπομέτε. Βέρι τάβε νέικο σύρτο Λούκα Σλαγάτ Ακαλή Σλαγάτ. Τούπτια τάβε νέικο σύρτο Ντέβιντιτο Τζοϊς Ρούτο Νάνση Μαλέλ Σούσαν Ρούτο Τσάλς Το Κένεντιτο Μασί Τσιριότ Ρίτσαντιτο Ακφάνση Μισόι. Μανιμούτιο τάβε δυνατό κουάντα απε φέιτι τσεμγένο Μοτσοκορέ τάβε Νιλάν Κιμιέτιτ. Κύριε Καϊού Μάνι Καρόν Κάση, τα ψωμόκταρη και ψωμόκαρα με τα βλό και νύνη και κοιτάρε τέμπιλη τα ψωβιτάλη. Άγατε τούτε καπονορένι, εγκά μου και νύκο και τεσά η συζήτη την επαπείτε. Εμπέστα να πάνε πατάρε τέτοιο 0721-827-217. 0721-827-217 κοίτσι φέιτ και μιένο. Τετάτα και είναι μπορτά νύν κάση τα μούταρη και τμούτε. Άρα ο εταβλό και νύνη εγκαίσει η λιτέι μίσιον. Σα ούτε γνωρένει και αγιουμαμό στα ρηγητλά ρά εταβλό και νύνη εγκά μου και νύ. Μούτια μίσιν αγωπαμένη. Και παράστε ο και γρόγενε το παμέ τα βακόμπρολ Σαμουέλ Κυπρόνο το. Νεπακούκου ετα μου και νύ εγκάψετε σα μπλοκέσιον. Κονόιν σα πκάουντι μπομέτ. Βέρι τάβε νεκίκο σύρτα Λούκα Σλαγάτ Ακάλι Σλαγάτ. Τούπτια τα μνεκίκο σύρτα Ντέβιντ το Τζοϊς Ρούτο. Νάνση Μαλέλ, Σούσαν Ρούτο, Τσάρλς Τό, Κένεντι Τό, Μασί Τσιριότ, Ρίτσαρντ Τό, Ακφάνση Μισόι. Μανιγούτιο τάβε Έντινα Τό, Κουάνι τα Φέιτ και Μιένο, Μοτζογορέ τα Μιλάν και Μιέτιτ, Κιό Εκαγιουμάνι Καρόν Κάσι τα Ψωμοκ τα Ριγισόμοκ, Αράουε τα Βλό και Νινι. Και κοιτάρε τέμπιλι τα ψευτά λεκτε τούτε καπκορορένι, Εγκα Μουγένι, Ογγέτε Σάι, Σισί την Επαπέτε. Εμπέστε να πανεπατάρε τέτοιο 0721-827-217 0721-827-217 κοίτσι φέιτ και μγένο. Τετάτα και είναι μπορτα νιέν κάση τα μούτα ρηγητ μούτ. Άρα ο εταβλό και νινι εγγέα εισί λιτέιν μίσιον. Σα ούτια γνωρένι και αγιουμα μόστα ρηγητ λάρα ο εταβλό και νινι εγγά μου και νι μούτια μίσιν αγωπαμένι. Και βράστε ο αγαπαμέ τα βέστα σάμπα είναι πακόκου ετάβα κοιταήμα κοιταήμ. Και μόι μπέν φίλετ έγινε σε μπαγιάν λοκέσιον και σο έν ουάρντ μπομέτ σέντρολ. Να γίβει έτεν κάση τα βαέν ταργίτε πτε μαγλωρά ετάμουτ και νίνι. Έγινε τέν ουέκος το λάκο ετάβ να γίγω σύρτο και ρορότ να γίγω σύρτο τα ψαμπέ άγα και βα κιοκόν φίλετ. Αναν και βα κιοκόν φίλετ. Φίλετ όσο τι ωτάβ Κριστόφα Σάμπαϊ. Σίε ταμνεκί κοσίρτο, Κριστίν Σάμπαϊ, ακνε κοσίρτα Λουδία Σάμπαϊ. Κάμε τα μπορνέ, νέκο σύρτο Μάρτα, Μαγκρέτ, νέκο σύρτα Αγνέ, νέκο σύρτα Πολ, νέκο σύρτα Εβαλίν, Αιρίν, Κάρεν, Μπενάντ, Βέλτον, Ντέβιντ, Ακρό. Είναι εντετικό του πιέτα Σαμουέλ, Σακάιο, Ρίτσαρντ, Ντέβιντ, ακνε κοσίρτα Τσέπ Κουργάτ. Κόμε το μοτσοκορόνι, κακμέτια κέρτσε, σερε, κύο αραμπέ, κασί ταμπαγουάν. Τα ρίγητα μου αναράβε τα βλό και νινί εγκά και μόι μπέν και τα ήμα ότο αγωτήν τούγολ. Εμπέζα να πανεπατάρε τέτοιο 0710-404-669 0710-404-669 κοίτσι πόλ. Και είναι μου πορτανή γιουματά του τα ρίγησε σίτ αράβε τα βλό και νινί εγκέτε νουε κοστόλ. Σαούτικ αγωνορένι και αεγάσι τα βαέν τα ρίγησο γόλ. Αράβε τα βλό και νινί εγκά και τα ήμα και μόι μπέν Μπομέτ Σέντρολ. Μούτια με σένα κοπαμένη. Και βράστε ο αγαπαμέ τα βέστα σάμπα είναι πακόκου τα βακιταήμα και μόι μπέν βίλετ εν σε μπαγιάν λοκέσιον και σο εν ουόρντ Μπομέτ Σέντρολ. Να γίβει την κάση τα βέν τα ρηγητή πτε μαγλωρά τα μούτ και νίνι εν ετέ νουε κοσυπτόλ. Λάκου τα βνεκή κοσύρτα και ρορό τα γνεή κοσύρτα τα ψαμπέι και μπακιοκόν βίλετ. Όσο τι ο ταμνεκί γοσύρτο Κριστόφα Σάμπαϊ. Σι ε ταμνεκί γοσύρτο Κριστίν Σάμπαϊ. Ακνε γοσύρτο Λουδία Σάμπαϊ. Κάμε τα μπορνέ, νε γοσύρτο Μάρτα. Μαγκρέτ, νε γοσύρτο Αγνέ, νε γοσύρτο Πολ. Νε γοσύρτο Εβαλίν, Αιρίν, Κάρεν, Μπενάρντ, Βέλτον, Ντέβιντ, Ακρό. Είναι ένα κοτούπια τα Σαμουέλ, Σακάιο, Ρίτσαρντ, Ντέβιντ, Ακνε γοσύρτο Τζεπ Κουργάτ. Κόμε τα μοτσοκορώνε με τσεκέρτσε, σερε. Κι ο Εκαϊουμάνικ έναν κουαράμπε εγκάσι ταβόγουαν ταρικί ταγουάν. Άρα ο εταβλό και νινί εγκά και μόιμπεν και ταΐμα.
Otagatin tugul. M-Pesa number ni bata retet ko 0710-404-669. 0710-404-669 ko iti jitana igure pol. Kine mu porta ni jumatatu tarigi sisi tarawe tablo kenyini. Engetenwe ko stol sauti ya gonorenye kia engasi tabaeng tarigi sokola rawe tablo kenyini engka kita ima chemoy ben Bomet Central. Mucha missing agoba meni. Kibaraste wak agoba meta belija kiblangat kirui mana biashara ne bago kwe tap tebe suet mago koshake konoin Bomet County negi biteng tarigi tip tamak sisi tarawe tamut kenyini enge sibitali tap kap katet. Weri tap negi kosirta Joseph Tele Chelogoi Akres Tele Tubjetab Rusi Jeriot Ak Emily Langat Maning Otiotab Lisan Kirui Kwan Dabe Titus Frida Alfin Walter Clement Jafet Ak Cynthia Father in law Nebaneli Masi Aksharon Kobagach Bomarishe Agmochogoronik Yesere Tuitos Choronok Actilianu Tekila Engamoko Goshek Tebesuet Tetatekei Arambe Engetariki Tangwan Rawe Tablo Kenyini Engasi Tabangwan Enga Mogo goshek sai sisit ne babete. Kine mu bortanyi enge kasi ta mut en kapkateto sptol age gonor en betu tap chumamos. Empeza namba ne ba taretetko 0717-882-617. Mute mising agoba meni. Ki baraste wa kagoba meta belija kiblangat kirui mana biashara ne bako kwe tap tebe suet mago koshege konoin Bomet County ne ki piteng tarigi tutu maksisit arawe tamute kenyini eng sibitali tab kapkatete weri tab nego sirta Joseph Tele chelogoi agres tele tubche tab rusi cheriota kemili langata maning otio tab Lisa Kirui kwandabe Kwandab Taitas, Frida, Alfin, Walter, Clement, Joseph, Jafet, Aka Cynthia. Father-in-law, Nebaneli, Masi, Aksharon. Kwabakache, Bomarishek, Akmochogoroni, Kesere. Tuitos, Choro, No, Aktilianu, Tikengila, Enga, Mogokoshek, Tebesuet. Tetateke, Arambe, Engtarigitangwanarawe, Tablo, Kenyini. Enge kasi tabangwan enga mogo goshe kongete sai sisit nebapete. Kine mubortanyi enga si tamut enga apkateto sptol Mochari age gonor enge betu noto neba chumamosa. Empeza namba nemu jake taretetko 0717-882-617. 0717-882-617. Mute missing agoba meni.